Αν σου έμει και πάει σε αλλαγή. Ακούριν γιουμαρ. Έσαμε σαν κοτσιά.